0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα.

72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

Πέρασα και άζομαι, έρχομαι σε επεκία, κι ανασαγιάζομαι, εμιστώνε

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα.

μπάλας και δουρδουρφανεμένας. Αέτσι φάες τον άντρας, μη θέλεις να τρως και με. Αέτσι φάες τον άντρας, μη θέλεις να τρως και με.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή, τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εβδομικοστή δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Εμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρουν ένα ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, άτομα να έχουν κίνεται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Ολομυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

Πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, 400 παραπάνω, 400 παραπάνω. Έρθε ένα στρανό αντάξει.

Έχνεν άντρανο μπαρχάρ, έχνεν άντρανο μπαρχάρ, έχνεν άντρανο μπαρχάρ, ύψον μέτρον το χορτάρ, ύψον μέτρον το χορτάρ. Λένα το κατήρ καγιάν, λένα

Εφτάντραν ο Μπανοήρ, εφτάντραν ο Μπανοήρ, εφτάντραν ο Μπανοήρ, όλου τσοτσουχ και ο γκυρ, όλου τσοτσουχ και ο γκυρ. 20 χορτοθερί, 20 χορτοθερί, 20 χορτοθερί.

Άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, ναι καστάλελεό σας, ναι καστάλελεό σας. Να παγώ έχω νιάτ, να παγώ έχω νιάτ, να παγώ έχω νιάτ, σύμψη μαλοβεσιάτ, σύμψη μαλοβεσιάτ. Χαϊδά!

Πίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστή.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντολες, τι και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
0: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε ο Κνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα στα χτάνα με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
5: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
4: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Α, στηρούμε.
4: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πω ώρα τα πορισμένων. Τη δέν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω να το.
6: Ναι, πε, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφτούνταν. Δεν πάθει.
4: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
6: Σταγόργο, ρε, καλό μην καλατσέ. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάτα. Ο σύλλογο των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο ραδιοκρίτε και θα φτάνει εκπομπά.
4: Για το εκπομπή το λε, κάθε πότε θα είναι.
6: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
4: Α το εν. Όπω είπε τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Ξηφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
1: Τώρα
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη ναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πολισμένον. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Δέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα γίνεται.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη, τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ, τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή, τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
5: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, α, το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν εμέσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, TikTok και TikTok και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλίας Στεφανίδης στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 3286. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
5: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπος την εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα φορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Ολομυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μου χαμπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβδεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, TikTok και TikTok και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράστασιους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, τι και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών εξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή? Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86. Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Ράδιο Ακρίτες. στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τη ρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτιάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα γίνεται.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτιάχνε μοχαπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγιαν.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπομ, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
1: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
1: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρον ένα ρακόπον με το μεζεκλούκνα να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείται. Σου πως όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Δεύε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε βράτε. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Ξηφιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
1: 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
3: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-2093-52. Email info@akritestupondu.gr.
4: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
5: Αχ, και το ρακούπος την εγκασμένη.
4: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Ας τη ρούμε.
4: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένον. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
6: Λέβε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
4: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
6: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσέσαι. Εγώ την τζαρίσαι, βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
4: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
6: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάχνει μουχαμπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
4: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγιαν.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντο λες, TikTok και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Έσ τραγωδίας, έσ μασκαρίας, έσ ιστορίας, έσ ανθρώπς και έσ και ζωήν. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράστασιους να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
0: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 5532 86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Γαλαμφά και γαλαμπία, γαλαμποτσόντα παιδιά. Σώνα, σώνα, ρίζα, μέρισε.
0: Αδακάει με στο φόρεμ, ντο θέλεις ξαν.
4: Γάρι, ετοίμασο με ένα ρακόπον και πίσω να είναι τα έμνοστα τα μεζέδες ντο εφτάς.
0: Και με τόπιο να εφτάω σε κυτρός. Σαν τουλάτα μου πεντικός και αλευρούτε.
4: Ντόλες ναι κουτσι.
0: Ίντεν είχαμε, ετελέθανε.
4: Τσακ μπαμ, τσακ μπαμ.
0: Ντο τσακ μπαμ λες, έχασες τα κυλής.
4: Τσακ μπαμ, α τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα γω μόνο τα τουλάπες όλα.
0: Πώς είπες από το σούπερ μάρκετ?
4: Έναν εν το σούπερ μάρκετ, τσακ μπαμ σ' ωραίο κάστρο.
0: Αφού δε βέντς που δε βέντς, έπαρ και οβά και τυρία και βουτούρτα, καρτόφε και ζαρζαβάτε.
4: Καλόν, καλόν, θα παίρω, θα παίρω.
0: Και καϊβέν και ελάβ, μήπως να παίρουμε και σαπόν για να πλένω τα λώματα.
4: Σώνα, εγώ για ρακόπον είπα σε πάω. Αν θέλεις, έμπα έμπρεση στράταν και πάμε εντάμαν να πέρτσιν δια θέλεις.
0: Καλόν, ας έρχομαι κι εγώ.
3: Σούπερ μάρκετ Τσακ Μπαμ, Αριστοτέλους 6, ωραίο καστρό. Τηλέφωνο 6944 68 62 94.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλησπέρα σας. Άλλη μια Τετάρτη συντροφιά στο Πόντου Άνασμα, στους 102,3 Ράδιο Ακρίτες. Στον ήχο Γιώργος Ομαρμαρίδης. Και έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε μια παρέα νέων παιδιών, νέων καλλιτεχνών, πολλά υποσχόμενων στο Ποντιακό. Στο τραγούδι είναι ο Πετρίδης ο Κωνσταντίνος.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, Αλωμίαν, καλώς ήρθες. Αλωμίαν. Ο Στεφανίδης ο Ηλίας στη Λύρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Πετρίδης ο Κωνσταντίνος.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, Αλωμίαν, καλώς ήρθες. Αλωμίαν. Ο Στεφανίδης ο Ηλίας στη Λύρα.

0: Στα Σούρμενα ονομαζόταν Οκτώβριος, στην Ινέπολη και στα Κωτίωρα Αηδημήτρης, στην Ινώη Αηδημήτρης και Πατάλτς, από την εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου. Ασύνηθες είναι το όνομα Γότσαγης. Λίγο ας βάζουμε και τα λαογραφικά μέσα στα μουσικά, δεν πειράζει, χωράνε νομίζω. Λοιπόν, να σας βομβαρδίσω λίγο με κάποιες κοινοποιήσεις και ενημερώσεις από το Σύλλογο των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Η Ποντιακή Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, με την διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη και χωράρχη, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Χρήστου Χαλκιά, κάθε Τρίτη 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, πύλη 1. Πληροφορίες 2310-667-891, 6978-553-286. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες, κάθε Παρασκευή 7.30 ώρα με δάσκαλο την Μαρία Σημεωνίδου, παραστάσεων κάθε Παρασκευή στις 8.30 με δάσκαλο του Γιάννη Τουκμακίδη, αρχαρίων κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 8 παρατέταρτο, Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης για τους καινούριους και ενηλίκων, λίγο πεπειραμένο. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 8.30 ώρα, Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Πληροφορίες πάλι στα τηλέφωνα 2310-667-891. Το θεατρικό τμήμα. Πρώτη συνάντηση με τη σκηνοθέτη Βάσο Παπαχαραλάμπου την είχαμε χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και μπορείτε να συντονίζεστε κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Μουσικό εργαστήρι υπό τη διεύθυνση του φίλου Γιώργου Πουλατζακλή, Νταούλη με τον Κώστα Ζώη, τμήμα γυναικών, κάτι καινούριο στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια, είναι κάθε Πέμπτη 7.30 ώρα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 667-891. Όλα αυτά αφορούν τα πολιτιστικά και να δούμε λίγο και τα ανθρώπινα. Η 72η αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίου Σταυρούπολης την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 ως τις 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, πύλη 1. Ελάτε να γνωριστούμε και ας μη δώσετε και αίμα, και πειράζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίου Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της φιλολόγου συγγραφέως Γιώτας Ιωακιμίδου με τίτλο «Οι λέξεις ανασένουν ακόμα» την 5η 22 Οκτωβρίου 2026 στις 7.30 στο κτίριο Α των Ακριτών εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1, είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη γλώσσα, τη μνήμη, τον πολιτισμό του Πόντου μέσα από λέξεις που ταξιδεύουν ανά αιώνες. Επιχειρείται λοιπόν η ανάδειξη και η αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα έως τη ζωντανή ποντιακή λαλιά. Εισηγητής, ο διδάκτορ ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πρίνσετον και πανεπιστημιακός ερευνητής καθηγητής Νίκος Μιχαηλίδης. Για το βιβλίο θα μιλήσει η ίδια η συγγραφέας Γιώτα Ιωακιμίδου. Μια πολύ όμορφη ημερίδα με πρωτοβουλία του Συλλόγου και του Τμήματος Γυναικών. Ας ελέπουμε λέω και τα παιδεία εδώ, τους καλλιτέχνες μας, εντάχει τα βιογραφικά. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, με καταγωγή από το Κολχικό του Λαγκαδά και ρίζες από το Αγρίδι και το Αργαλί και την Τσιμερά του Πόντου. Γεννημένος 22 Μαΐου του 2001, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποντιακό τραγούδι σε ηλικία 11 ετών, έχοντας ως έναυσμα τον παππού του Κώστα Πετρίδη, παλιό λιράρι του χωριού. Το κύριο σχολείο για αυτόν ήταν η αείμνηστη Ανέστη Σαϊβαζίδης και Γιώτης Γαβριλίδης, καθώς και ο Γιάννης Κουρτίδης. Σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε μαθήματα ποντιακής λύρας με τον Πόλη Εφρεμίδη, όπου τον συμβουλεύτηκε και μεταγενέστερα. Επιπλέον υπήρξε χορευτής στον Ποντιακό Σύλλογο Κολχικών και στην Ένωση Ποντίων Λαγκαδά. Στόχος του να κρατηθεί η παράδοσή μας ζωντανή. Κώστα, βέβαια δεν έχω συμπληρώσει σε αυτά, δεν προλαβαίνω, ξέρεις. Πες μας λίγο και για τις τελευταίες δουλειές που έχεις κάνει.
1: Ένα τραγούδι έχω βγάλει πέρσι, βασικά, με τον Δημήτρη τον Ορφανίδη. Αυτό, κατά κύριο λόγο, και ένα αφιέρωμα έχω κάνει στον Αχιλλέα του Βασιλιάδη με τον Γιάννη τον Μιλωνά. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν.

0: κάτι είναι.
1: Εννοείται.
0: Λίγα, αλλά ουσιαστικά θεωρώ, μπράβο, έτσι να συνεχίσεις να είσαι δραστήριος. Σε παρακολουθώ στενά, να ξέρεις. Βλέπω ότι κινήσεις το χώρο δυνατά.
1: Το μπορούμε αυτά.
0: Καλά κάνεις, μπράβο. Ο Ηλίας Στεφανίδης γεννήθηκε πριν από 20 χρόνια και κατάγεται από το Κολχικό Λαγκαδά, με ρίζες από το Αργαλή Τραπεζούντας και τα Αμπέλια Ματσούκας. Η αγάπη του για την ποντιακή παράδοση και τη μουσική τον οδήγησε πριν από περίπου 4 χρόνια να ξεκινήσει να μαθαίνει λύρα μόνος του. Μέσα από τα τραπέζια, τα μουχαπέτια και τα γνήσια ποντιακά γλέντια του χωριού του άρχισε να εξελίσσεται μουσικά, έχοντας πάντα ως οδηγό την αγάπη του για την ποντιακή μουσική και τις παραδόσεις του τόπου του. Από πολύ μικρή ηλικία είναι ενεργό μέλος του Ποντιακού Συλλόγου Κολχικού Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας, συμμετέχοντας ως χορευτής και διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων του. Η βαθιά του αγάπη για το Σύλλογο και η επιθυμία του να συμβάλλει ενεργά στη συνέχιση του έργου του τον οδήγησαν φέτος να αναλάβει τη θέση του Προέδρου, με στόχο να κρατήσει ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική και τους χορούς του Πόντου, μεταδίδοντας την παράδοση στις νεότερες γενιές. Ηλία, και σε σένα πολλά συγχαρητήρια.
2: Να σε καλά, Τάσο.
0: Νέος, πολλά υποσχόμενος, από χωριό εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί μπορεί να το ξέρουν, πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ποια είναι τα χωριά εδώ του Λαγκαδά, τα σημοχώρια του Λαγκαδά, να πω εγώ. Ένα μείγμα από καταγωγές και πολιτισμούς, θα έλεγα, το οποίο αποτύπωσε και κράτησε μουσικές τις οποίες θα ακούσουμε από τα παιδιά σήμερα, βιωματικές και ιδιωματικές, θα πω. Τον Διονύση τον Παπαδόπουλο πεζεύτα να δεβάζω το βιογραφικό να τη παιδεία, να ξέρετε. Όποιος θέλει να μαθάει για το Διονύση, το ουσιαστικό θα λέω σας, ένας ο καταγωγή, ο μπαμπάς είναι από το Τριάδι.
2: Ναι.
0: Από το Τριάδι, και η μαμά ένα και μοναδικό χωρίο, την Τάροβα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κοντά μας τον Γεωργιάδη, τον Γιάννη. Γεια σου, Γιαννάκη, να μας έρχεσαι. Και όποιος θέλει να έρθει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη, να δά είμες, 7 με 9. Έτσι. Παιδί, αν το λέτε, πώς είστε, αυτόν τον καιρό, δεν φτάτε. Καλά, όλα good. Λοιπόν, από μένα είστε ελεύθεροι. Τα τηλέφωνα, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, 2310-608-400, 2310-667-891 για αφιερώσεις, και τα μηνύματά σας στο Messenger και στο Instagram, στο Πόντου Άνασμα φυσικά. Καλή ακρόαση.

0: Πάρα πολύ όμορφα, μπράβο σας. Τον Κωνσταντίνο τον γνωρίζω, τον Ηλία δεν τον γνώριζα έτσι με, το, αντικείμενο του παίξηματος της λύρας του βέβαια. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια, έχουμε πολλά μηνύματα από τον κόσμο τα οποία θα τα ανακοινώσουμε ευθύς αμέσως μόλις επιστρέψουμε από το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πρίτες. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρουν ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
5: Αχ, και το ρακούπο στην εγκασμένη.
4: Όλα, άτομα να έχουν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείων. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
5: Ας τηρούμε.
4: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπο όλα αυτά πορισμένο. Τη δέν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω να το.
6: Ναι, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκέφτονταν. Δεν πάθει.
4: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
6: Φταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
4: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
6: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
4: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
7: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες 102,3.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή. Παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
8: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
9: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
8: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
9: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
8: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Σόνα, σόνα, ρίζα, μέρισε.
1: Αδακάει με στο φόρεμ, ντο θέλεις ξαν.
0: Γάρι, ετοίμασο με ένα ρακόπον και πίσω να είναι τα έμνοστα τα μεζέδες του εφτάς.
1: Και με τόπιο να εφτάω σε κυτρός. Σαν τουλάτα μου πεντικός και αλευρούτε.
0: Ντόλες, ναι, κουτσι.
1: Ίνταν είχαμε, ετελέθανε.
0: Τσακ, μπαμ. Τσακ, μπαμ.
1: Ντο τσακ, μπαμ, λες. Έχασες τα κυλής.
0: Τσακ, μπαμ. Α, τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα γω μόνο τα τουλάπες όλα.
1: Πώς είπες από το σούπερ μάρκετ?
0: Έναν εν το σούπερ μάρκετ. Τσακ, μπαμ, σωρεόκαστρο.
1: Αφού δε βέντ που δε βέντ, έπαρκε οβά και τυρία και βουτούρτα, καρτόφε και ζαρζαβάτε.
0: Καλόν, καλόν. Θα παίρω, θα παίρω.
1: Και καϊβέν και ελάβ, μήπως να παίρουμε και σαπόν για να πλένω τα λώματα.
0: Σόνα, εγώ για ρακόπον είπα σε πάω. Αν θέλεις, έμπα έμπρεση στράταν και πάμε εντάμαν να παίρτσιν δια θέλεις.
1: Καλόν, ας έρχομαι κι εγώ.
2: Σούπερ μάρκετ Τσακ Μπαμ, Αριστοτέλου 6, ωραίο καστρό. Τηλέφωνο 6944 68 62 94.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ακρίτες 102,3. Ακούτε την εκπομπή Πόντου Άνασμα. Καλεσμένοι σήμερα ο Πετρίδης ο Κωνσταντίνος στο τραγούδι, ο Στεφανίδης ο Ηλίας στη λύρα και ο Διονύσης ο Παπαδόπουλος στον ταούλι. Είναι μαζί μας ο Χρυσόπουλος ο Μιχάλης, ο οποίος είναι λυράρης και επίσης διατελεί και ηχοληπτικά καθήκοντα εδώ στην εκπομπή που έρχεται αύριο στις 7. Για δεύτερη μέρα η εκπομπή συμφοιτητώνει. Έχουμε μαζί μας από νωρίς και τον Γιάννη τον Γεωργιάδη. Ο φίλος ο Τσολερίδης ο Νίκος μας λέει καλησπέρα Τάσο και καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές. Ο Δημήτρης ο Τσελίκογλου, πολλά συρετία σε όλη την παρέα από τα όμορφα Γιάννενα. Οι τετάρτες μας απόκτησαν νόημα. Η Πόπη Ταρατσίδου, καλησπέρα σας, πολλά συγχαρητήρια στα νέα παιδιά, μπράβο. Περιμένω το γνωστό. Το γνωστό το ξέρουν από μόνοι τους. Το λένε αυτό θα το παίξουμε, να ξέρεις. Αφιερωμένο για τον εγγονό της, το Σάβα που είναι στην Άουσα. Ο Κώστας ο Παναγιωτίδης με τα καυσόξυλα στο Ρεόκαστρο, το φιλαράκι μου. Καλησπέρα φιλαράκι, καλή εκπομπή, χαιρετισμού στην παρέα. Να είσαι καλά Κωστάκη.
1: Πολλά χαιρετίσματα.
0: Η Μαρία η Αποστολίδου, καλησπέρα στην παρέα την όμορφη. Αφιερωμένη εκπομπή στον Τάσο, τον Κώστα τον Ταρατσίδη, τον Πάπη τον Ταρατσίδη και στις οικογένειές τους, καθώς και στην οικογένεια Μαρμαρίδη. Σε όλους τους ακροατές υγεία και ευλογία και στο Σάβα μας, στο παλικάρι μας, καλή σταδιοδρομία στη ζωή του. Ο Νίκος ο Δαμιανίδης και η Τάνια Μητρούλη, μπράβο στα παιδεία, χαιρετίας και από μας. Δεν μπορέσαμε να είμαστε εκεί παρόν, αλλά θα είμαστε πάντα εκεί δίπλα σας. Καλή συνέχεια. Η φίλη Δέσποινα Ρουγαντζίδου, καλησπέρα στην παρέα. Ωραίες επιλογές όπως πάντα. Τα χαιρετίσματά μου στην παρέα μου και σε όλη την εκπομπή. Η Μελίνα Υπουρτουλίδου, χαιρετία σας συμπολίχνη. Καλή εκπομπή σε σένα Τάσο, τον Γιώργο και στην παρέα σας. Τα όμορφα τραγούδια που ακούμε αφιερωμένα σε όσους είναι άρρωστοι αυτήν την εποχή και σε σένα ειδικά που είσαι άρρωστος με τα πουντιακά. Αυτό δηλαδή δεν μπορούσα να μην το διαβάσω. Έτσι Μελίνα, τώρα σίγουρα γελάς αλλά δεν πειράζει. Να στείλω πολλά χαιρετία στον ξάδερφο τον Γιώργο τον Ταρατσίδη Ασο Χάιντενχάιμ της Γερμανίας, ο οποίος την προηγούμενη εκπομπή έστειλε αφιέρωση, αλλά λόγω εδώ βγάζαμε live με τα Instagram και τα Instagram, όπως λένε τα. Έτσι λένε λοιπόν, Instagram. Μπερδεύταμε και υπόρεσαμε να δεν βάζουμε το μήνυμα. Ξάδερφε, συγγνώμη, να είσαι καλά. Και επίσης, να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μελίνα την Πορτουλίδου, στον Παναγιώτη τον Ζαρογουλίδη, την Κική την Ταρατσίδου και φυσικά τον Γιώργο τον Μαρμαρίδη, χωρίς τους οποίους το Πόντου Άνασμα δεν θα ήταν σε λειτουργία. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα να είναι κοντά, να βοηθάνε για να μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να ακούει τα ποντιακά εδώ που παίζουν, τα παιδιά, οι όμορφοι καλλιτέχνες που είναι εδώ κοντά μας σήμερα και θα ακολουθήσουν και στο μέλλον. Παιδιά, πάμε.
2: Εννοείται.
0: Εδώ θα φτάμε τώρα.
3: Διατάξτε.
0: Ό,τι θέλετε κάντε. Εγώ θα φτάω ένα live τώρα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί ακροατές, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Γιώργο, ετοίμασε τα τηλέφωνα. Δεν διαβάσαμε τα τηλέφωνα από το control. Να τα έχεις έτοιμα για την επάνωδο. Εν τόσο λίγο, αγαπητοί ακροατές, το πόντου και άνασμα και πάλι κοντά σας.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: 72η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: The Bate Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
3: Αχ, και το ρακούπο στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Νέπε, έναν ξάι κανείτε. Σούπο ο αναταπορισμένο. Τη δέν το βρήκε βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω με το.
4: Νέπε, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκέφτονταν. Δεν πάθε.
2: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Νεπανίκα, απ' το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσιές. Εγώ την τσαρίσε βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο ραδιοκρίτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντε. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο ράδιο Ακρίτες 102,3.
6: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: παιδί. Σόνα, σόνα, ρίζα, μέρισε.
1: Αδακάει με στο φόρεμ, ντο θέλτς ξαν.
0: Γάρι, ετοίμασο με ένα ρακόπον και πίσω να είναι τα έμνοστα τα μεζέδια στην το εφτάς.
1: Και με τόπιο να εφτά ως εκητρός. Σαν ντουλάπα μου πεντικός και αλευρούτε.
0: Ντόλες, ναι, κουτσι.
1: Ήνταν είχαμε, ετελέθανε.
0: Τσακ, μπαμ, τσακ, μπαμ.
1: Ντο τσακ μπαμ, λες. Έχασες τα κύλης.
0: Τσακ μπαμ. Α, τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα γομώνω τα ντουλάπες όλα.
1: Πώς είπες από το σούπερ μάρκετ?
0: Έναν εν το σούπερ μάρκετ. Τσακ μπαμ, σωρεό κάστρο.
1: Αφού δε βέντς που δε βέντς, έπαρκε οβά και τυρία και βουτούρτα, καρτόφε και ζαρζαβάτε.
0: Καλόν, καλόν. Θα παίρω, θα παίρω.
1: Και καϊβέν και ελάβ, μήπως να παίρουμε και σαπόν για να πλένω τα λώματα.
0: Σόνα, εγώ για ρακόπον είπα σε πάω. Αν θέλεις, έμπα έμπρεση στράταν και πάμε εντάμαν να παίρτσιν δια θέλεις.
1: Καλόν, ας έρχομαι κι εγώ.
2: Σούπερ μάρκετ Τσακ Μπαμ, Αριστοτέλους 6, ωραίο καστρό. Τηλέφωνο 6944 68 62 94.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντο Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Τελευταίο ημίωρο. Σήμερα είμαι ζόρικα, παιδιά. Κυνηγούνε με πολλά τα ρολόγια, κυνηγούνε με τον τελευταίο των καιρών. Να δώσουμε λίγο τα τηλεφωνήματα που είχαμε από την αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Βεργόπουλος Μανώλης και Αρναούτης Βαγγέλης. Πολλά συρετία σε όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Ο φίλος ο Παπαδόπουλος ο Κώστας από Νέα Ιωνία Βόλου. Συρετία σε όλους τους μουχαπετλίδες της Παναγίας σου Μελάς. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Πάντα τακτικός. Ο Στεριόπουλος ο Παντελής μας δίνει συρετία. Ο Κυριάκος ο Χρυσικός συρετία ομάδα Φωτιά.
1: Γεια σου κούλη.
0: Ο Χαραλαμπίδης ο Κώστας. Μπράβο παιδιά, δώστε χαρά και κέφι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για τα τηλέφωνά σας. Επίσης. Ο Γεωργιάδης ο Χρήστος μας στέλνει τάσο καλή ραδιοφωνική περίοδο. Να είσαι, να ζεις και να έχουμε σεν. Συγχαρητήρια στα παιδιά και τους χαιρετισμούς μου σε όλους.
2: Γεια σας Χριστάρα.
3: Γεια σας Χρήστο.
0: Επίσης ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, ο Γιώμ, στείλ μας χαιρετίας από Νάουσα Μεραίαν. Πολλά φιλιά στα παιδιά, πάντα επιτυχίες.
2: Γεια σας Σαβέλη.
0: Και είμαστε έτοιμοι, επειδή θα αποχωρήσουμε τσαπούγα που λένε. Λοιπόν, ξαναλέω. Σημαντικές ανακοινώσεις. 72η ημοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 ως τις 1 εντός του κτηρίου Α στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, πύλη 1. Το Διοικητικό Συμβόλαιο του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της φιλολόγου συγγραφέως Γιώτας Ιωακιμίδου με τίτλο «Οι λέξεις ανασένουν ακόμα». Την 5η 22 Οκτωβρίου 2026 στις 7:30 στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, είσοδος έναντι του Δημαρχείου. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη γλώσσα, τη μνήμη και τον πολιτισμό του Πόντου μέσα από τις λέξεις που ταξίδεψαν αιώνες, επιχειρείται να αναδειχθεί η αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα ως τη ζωντανή ποντιακή λαλιά. Εισηγητής ο διδάκτορ ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton και πανεπιστημιακός ερευνητής καθηγητής Νίκος Μιχαηλίδης. Για το βιβλίο θα μιλήσει και η ίδια συγγραφέας Γιώτα Ιωακιμίδου. Βέβαια προσωπική μου άποψη είναι αυτή η παρουσίαση θα έπρεπε να είναι από όλα τα μέσα και ραδιοφωνική και από όλους τους συλλόγους και καλό θα είναι να το αποκτήσουν όλοι αυτό το βιβλίο. Ίσως είναι, θα πω, ένα εγχείρημα τα τελευταία χρόνια που το βλέπουμε και πρέπει να γίνει βοηθός, όπως είναι το εγχειρίδιο για κάποιον τεχνίτη, έτσι να είναι και για τους πόντιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, λιράριδες, να βλέπουν και να βοηθούνται. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες σήμερα, έτσι, το Pondian Lyrics, ο ποντιακός στίχος, για να βρείτε αν θέλετε καλλιτέχνες στα στιχάκια κλπ, να αναλύσετε κάποια λέξη ή κάποια ρίζα, και φυσικά το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο, το οποίο έχει μεγάλη γκάμα από ζωντανές καταγραφές και δισκογραφίες, κάποια είναι και ανέκδοτα, δεν έχουν κυκλοφορήσει, είναι από συλλέκτες, πάρα πολύ ωραία, ωραίες δουλειές και από τους δύο φίλους που τα ασχολούνται με αυτό. Ο Κώστας ο Γεωργιάδης και ο Κώστας ο... Έλα, ναι σπαλάτο, ο Καρακασίδης, συγγνώμη για την καθυστέρηση, και ο Θεόφιλος ο Δημητριάδης στη Γερμανία που έχει το πόντο, το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο. Λοιπόν, λεβέντες, δώστε λίγο παλμό και πάλι, όπως εσείς γνωρίζετε.

και τα χαιρετίσματα από τον Κώστα του Φαργάνου, τον Τζινίδη, από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, και να αφιερώσω σε όλο τον Άγιο Δημήτριο αυτό την Καϊτέντη Ποσινάκ, και να είναι όλοι εκεί χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στον Άγιο Δημήτριο να μας ακούνε.

0: Μπράβο σας. Γιατί εσύ κρούς δηλαδή, και μεντζέ και τέλεσαι και εσύ κρούς ντο. Επειδή
1: είσαι ξεκινήσω, δεν
0: πολύ φασαρία αν φτάσει. Αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή Πόντου Άνασμα έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ τους φίλους καλεσμένους καλλιτέχνες που ήταν εδώ, τον Κώστα τον Πετρίδη.
2: Εμείς καλά, Τάσο.
0: Τον Ηλία του Στεφανίδη στη Λύρα και τον Διονύση τον Παπαδόπουλο. Α, τον, μάλλον θα λέπετε τον ξαν σουμά. Όπως πάει η δουλειά, όπως
1: έλεγα. Είναι μπλουζάκι πλέον.
0: Ναι, είσαι στα διαφημιστικά αντικείμενα του συλλόγου πλέον.
3: Αντικείμενα.
0: Ναι. Ανήκει πλέον στο σύλλογο για αυτό, για το λέω. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η επανάληψη της εκπομπής θα είναι αυτή την Κυριακή στις 1 η ώρα. Αύριο 7 η ώρα οι φοιτητές μας έχουν το χρόνο τους εδώ στο Ράδιο Ακρίτες, συφοιτητώνει, με πολιτιστική αυτή την φορά εκπομπή. Να είστε όλοι καλά ως την άλλη Τετάρτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και ευχαριστούμε για την αγάπη σας.
4: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Σόνα, Σόνα, Ρίζα, μέρισε.
1: Αδακάει με στο φόρεμ, ντο θέλτς ξαν.
0: Χάρη, ετοίμασο με ένα ρακόπον και πίσω είναι ένα τα έμνοστα τα μεζέδια στο εφτάς.
1: Και με τόπιο να εφτά ως εκετρός. Σαν ντουλάπα μου πεντικός και αλευρούτε.
0: Ντόλες, ναι, κουτσι.
1: Ήνταν είχαμε, ετελέθανε.
0: Τσακ, μπαμ, τσακ, μπαμ.
1: Ντο τσακ, μπαμ, βλες. Έχασες τα κυλής.
0: Τσακ, μπαμ. Α, τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα γω μόνο τα τουλάπες όλα.
1: Πώς είπες το σούπερ μάρκετ?
0: Έναν εν το σούπερ μάρκετ. Τσακ μπαμ σωρεό καστρο.
1: Αφού δε βέντς που δε βέντς, έπαρ και οβά και τυρία και βουτούρτα, καρτόφε και ζαρζαβάτε.
0: Καλόν, καλόν. Θα παίρω, θα παίρω.
1: Και καϊβέν και ελάβ, μήπως να παίρουμε και σαπόν για να πλένω τα λώματα.
0: Σόνα, εγώ για ρακόπον είπα σε πάω. Αν θέλεις, έμπα έμπρεση στράταν και πάμε εντάμαν να πέρτσιν δια θέλεις.
1: Καλόν, ας έρχομαι κι εγώ.
2: Σούπερ μάρκετ Τσακ Μπαμ, Αριστοτέλους 6, ωραίο καστρό. Τηλέφωνο 6944 68 62 94.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οχνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

Έκαψαν τε μου τύμψιν, στην καρδιά με έχω πόνον για τεζεν μικρόπουλι. Στην καρδιά με έχω πόνον για τεζεν μικρόγευρι.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Ακούσα τώρα τη Λίραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο Πάπων και η Γιάγια.
4: Ναι, Πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες. Τικ και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η Λίρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
5: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
5: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 899.

0: 91 και 69 78 55 32 86. Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστή.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-3286.

0: Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια. Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή. Τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

Ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Α, στηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπο όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω με το.
5: Ντέβε, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκέφτονταν. Δεν πάθε.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο, ρε, καλό μην καλατσέ. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα γίνεται.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Στο Ράδιο Ακρίτες 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα τραγουδάς μόνο με τη φωνή, τα τραγουδάς με την ψυχή. Τραγούδια που κουβαλούν μνήμες. Η ποντιακή μουσική είναι η φωνή των προγόνων μας. Και σήμερα αυτή η φωνή συνεχίζεται. Μια ομάδα ανθρώπων ενώνουν τις φωνές τους και κάνουν τη μνήμη τραγούδι. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου πρωτοψάλτη, χωράρχη και δάσκαλου βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Έλα και εσύ να τραγουδήσουμε μαζί και να κρατήσουμε ζωντανή τη μουσική μας παράδοση.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Μαζί μας Κώστας Πετρίδης στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα και Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Αιμοδοτούμε με χαρά και χαμόγελο, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού απέναντι στις δυσκολίες που γεννούν οι νέες συνθήκες της εποχής μας. Γίνε τώρα και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην αιμοδοσία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά, πύλη 1. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 72η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών του Πόντου και του Ράδιο Ακρίτες. Πράξη αγάπης, προσφορά ζωής.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.